0: Sí, εγώ είμαι κάτολικη. Ποιο δεν έχουν και
1: αγκά. Τώρα σε Ιτάνι δούλε.
0: Η κόμιντα ότι εγώ ήταν η Ιουγά γάτη. Δεν αγκά είναι δε βάζα Ιτάνι. Καλύτερο μου, ε. Το πρέσδεται ακόρο λίγο μου, μου πουκέ ακόρο λίγο μου, ε. Όγου όλοι. Είναι η Ιτιάκε. Οκ.
1: Δεν κάθε σιωμανιά μόνο μακύρια. Δεν κάθε ρε τώρα μου δικύρια. Νομίζω και να κόνει τα κύρια για κόλα. Είναι ασόκη αγκάδο. Νόνο νιέντε κομμένι διέ. Αν το μάγει ανώνα. Αν είμαι ακόρε τότε τίνε. Τώρα μου ρε τα βίδια μου ρούτο. Αίγελη διότε τίνε να κιάμα για κάνω. Μουακά ο αγγιλί μου μάγα να κέρμα μερόγω κέντα. Να ήγερε. Να είναι ακόρε το να μουακά ο αμερόγω κέντα. Να με γουάτζα αγγιδούρο να κιάμα για κάνω. Να ήγερε τα UODM. Μουακά ο αγγιλί να μου γουάτζα. Μουακά ο αγγιλί να έκομι να ήγερε και γερα ULP 2013 αριδίνου αγιουμπιλί Alliance 2016 αριου αγιουμπιλί Party 2021 αριου UDA. Άγια, όσο είναι μοντόγο ήτο William Ruto. Νέντα κορο δάγερ για να γίνει μονό. Κορο να γίνει μοντόγο ήτο ρεγάδε βάγα σαγουά. Ρεγάδε βάγα σαγουά αμπιλία ουτετή. Βέγα μουακά βάγκυρι γίνε νέκομι να μου γουάντζα. Να νέγω αδουλίρω να κιάμα κιά αγιουμπιλί. Μουακά βάγκυρι γίνε μυρόγο ήρινε μου αρα γίνε να κιάμα κιά UDA. Ρεου νίγε νο αγε σαβέτε τα deputy president. Να ρεου ακύρι κιάμα είναι κιά DC. Tareke gumenyithie uhoro wa ciama ici bwana Francis mena muthikiriria nikio waigwerere mundu akiuga ati political party na nikio guaga itithero ititeithagia mu Kenya na kugu ithu twina wira munene muno ta a Kenya wa gutua matua na ithu tuma na conversation ito na muthikiriria twina itu inene muno na twina wigirire kimunene muno wa gucagura atongoria otoguo twero ino ni ngari ya mundu ekukiobe imutu ari otongorie imutongorie ini na imutongie UDA mwakaini wa thirikali wa girigi na mirongo ina ithano mirongo ina ithathatu maramukirire milioni magana mugwanja maite na ini Orange Democratic Movement ODM yamukirire giri magana mana ma mirongo ina imwe
2: milioni
1: ini Jubilee yamukirire milioni igana rimwe ria ite po Wiper mamukirire milioni mirongo kenda na inyanya kuma gwi thirikali thematikire mungethanero Jubilee githire mungethanero ODM ithirikire board based sawa Democratic Action Party DAP Kenya yamukirire giri mirongo ina na ithatu milioni mirongo ina na ithatu United Democratic Movement UDM iyo ni yao yamukirire milioni mirongo itatu na ithathatu wewe rugama kidogo rugama ino gari yako ne arega kurugama kia beruga mehanini kiama kia Ford Kenya kiamukirire milioni mirongo itatu na ithano Kenya African National Union nikio kanu kiamukirire milioni mirongo itatu na igiri ciama ingi mirongo itatu na kenda ciama nini ni ciakorirwo kiamukira mbeca ici qualification criteria ikoragwo iriku nigetha tuike ati nohota kuheo mbeca ici na nigetha ndenda urore ciama icio thithondeketwo njeru ona iringi kuri registered thutha uyu gutiundu kiama ikamwikira go for an individual na muthuri watwira atiriri ha o andu arana utucenjagia na ragi na kio ndaguthomera mundu gwito Ruto ciama iria akoretwo nacio ndaguthomera rigathi agacagua na ndakuonia rĩu mbeca iria cikoragwo ihithĩtwo kĩama-inĩ thĩinĩ no nginya ĩno ĩkoragwo ĩrĩ no nginya ũkorwo nĩgetha qualify thĩinĩ wa funding ĩno ya Political Parties Act no nginya ũkorwo wĩna elected representatives governor senator MP kana MCA no ginyo koro wena elected representatives that means already this financial year kiama kia DCP ni qualified gukoro gi kiamu kira ki
2: kitita cha takriban
1: yes todo kina elected MP na kina MCA iveti guo haya maintaining compliance regarding gender balance okoro ina more than 2/3 of office bearers of the same gender and ensuring representation of special interest groups in governing bodies. Anyway, kiama ni ngari ya gutwara mundu kuria kwendaga gukinya uguo niguo ngwendaga twitikanirie
2: na rĩrĩ kũringana nawe Rafael nurona AYS uguo ndĩ nyoro arugurie kiama tha ici
1: kũringana gĩtĩ kĩrĩa njikarĩire no nja kũheana mwerekera wakwa to no ũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno to no ũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno no niĩ ngwendaga kũheana awareness kĩama nĩ
2: ngari
1: ya gutwara mundu akinye kure kwenda gwika atia
2: ya gutwara andu
1: ya gutwara andu makinye kure mekwenda gukinya ithwe taiki akura to ni ndirarugama na ndingirugama.